0: Καπίτα.
1: Ντίουρα ρε.
0: Δεν έκανε μπει τσόκολα χειμεΐβα.
1: Αμεκουδαγκάνια ουε. Όσο νόν ροκουάνζα. Άτα κουούγκα μπόγα σιγιαού.
0: Έκανε μπει είναι τσόκολα χειμεΐβα νίγε.
1: Αμεκουδαγκάνια ο δαδάκου μπάνα. Μπάντο. Κικίβα ντακουίτα τόλο σιγιάρι.
0: Αλάφου. Σε ήβη να κόνω κακαλυμπουσάνα να δαδένει σιελεύει.
1: Kama nilivyowaambia mimi nawaona nyinyi kama ndugu. Kwa hiyo jinsi ninavyokuwa na karibu na dada yako ndivyo ninavyokuwa na kwako hivyo hivyo.
0: Ila kwa dada umezidisha sana.
1: Nimezidisha nini?
0: Ukaribu naye.
1: Wewe hapa hatupo karibu.
0: Sio karibu kidesigni hapa, lakini dada jamani sijui. Yaani mimi hata siwaelewi. Yaani umezidisha ukaribu sana.
1: Hebu nifafanulie ukaribu gani?
0: Kwani wewe ujue ukaribu mlionao?
1: Dada yako huwa anakuja hapa jikoni, anachukua chakula anaondoka. Dada yako anakuja hapa jikoni, ananisalimia anaondoka kama jinsi unavyofanya wewe na ndivyo na yeye anavyofanya. Sasa ukaribu gani unaozungumzia labda?
0: Wewe mwenyewe unaujua. Usinione mimi mtoto, mimi mtu mzima bwana. Sasa na mama akija namwambia mpo karibu sana na dada.
1: Ah.